0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
2: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

Καλημέρα σας, αγαπημένοι ακροατές, ακροάθριες της ελληνικής μας παροικίας στη Μελβούρνη. Είμαι ο Κώστας Βασιλείου και σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου. Μπήκαμε στα μέσα του χειμώνα για τα καλά. Πλησιάζει και η μικρότερη μέρα της εποχής, τη Δευτέρα, στο πρόγραμμα του Γιώργου Καψάλη που έχουμε στο 3ZZ. Εκείνη την ημέρα θα είναι η μικρότερη μέρα της χρονιάς και η μεγαλύτερη νύχτα για μας σε αυτό το ημισφαίριο της γης. Το αντίθετο συμβαίνει στο άνω ημισφαίριο της γης. Λοιπόν, εύχομαι να κρατάτε κάποια ζεστασιά, αν και δεν κάνει τόσο κρύο όσο θα ακολουθήσει σε λίγες ημέρες. Έτσι μας λένε ότι θα μειωθεί η θερμοκρασία, μια που βρισκόμαστε και στο κέντρο του χειμώνα. Οπότε σας συντροφεύουν σήμερα στη συχνότητα του 3ZZZ, 3ZZZ, 92,3 FM, σε μια όμορφη Παρασκευή, ας είναι λίγο ψυχρή, και μπορείτε να ακούτε όλα τα προγράμματα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Έχουμε Δευτέρα 1,5 ώρα, από τις 8 μέχρι τις 9,5 με τον Βαγγέλη Καψάλη και τον καλήμαχο Σάβα Γρηγορόπουλο. Κάθε Τρίτη 8 με 10 με τον Ηλία Διακολυμβριανό και την Δωροθέα Χατσοπούλου από το Δίωρο. Έχουμε την Τετάρτη 8 με 9 εναλλάξ ο κύριος Χρήστος Φίφης μαζί με τον Γιώργο Χρονόπουλο, και κάθε Πέμπτη σταθερά και πάντα είναι ο Ζήσης Πούρος. Παρασκευή ευχόμαστε περαστικά στο Στέλιο Αργυρόπουλο να είναι πάντα καλά. Ένα λάξ κάνει τις Παρασκευές 9 με 10 και με μένα τον Κώστα Βασιλείου. Μην ξεχνάτε να συντονίσετε κάθε Δευτέρα βράδυ. Έχουμε και το κοινοτικό πρόγραμμα του 3CR στα 855 AM. Εκεί σας περιμένει ο Βασίλης Παπαϊωάννου με το πρόγραμμά του Monday Creek κάθε 8 με 10 το βράδυ στο 855 AM. Μπορείτε να τον πάρετε τηλέφωνο και να κάνετε οποιοδήποτε σχόλιο θέλετε και θα σας απαντήσει σχετικά με το δικό του τρόπο και μοναδικό. Επίσης υπάρχει κάποιο άλλο πρόγραμμα κάθε Τρίτη 10 με 11 κάθε Τρίτη βράδυ. Η Αντίσταση είναι του κυρίου Τροαδίτη. Το πρόγραμμα Ελληνική Αντίσταση λέγεται, στο 3CR για όσους θέλουν να μείνουν εκεί. Εμείς τώρα θα κάνουμε λίγη απασχόληση την εβδομάδα. Θα ακούσουμε τις ειδήσεις από τον Παναγιώτη Πύρο. Θα θυμηθούμε τι έγινε σαν σήμερα, κάποιες παροιμίες, και τα αφήνω στην κρίση σας να με πάρετε τηλέφωνο, να κάνετε κάποιο σχόλιο στο 94 15 19 23, 94 15 19 23. Και φυσικά μια όμορφη έντεχνη μουσική, και ας ξεκινήσουμε με τον Νίκο Οικονομόπουλο που λέει «Με λίγα λόγια».

Με λίγα λόγια λοιπόν, ακούσαμε το τραγούδι αυτό και τον Οικονομόπουλο, Νίκο Οικονομόπουλο. Ο κύριος Παπαϊωάννου τον χαιρετάμε, μας πήρε τηλέφωνο και σας καλημερίζει όλους και επιβεβαιώνει ότι σας περιμένει στο πρόγραμμά του τη Δευτέρα 8 με 10 στο 3CR 855 AM. Καλημέρα Βασίλη, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ για το τηλέφωνό σου. Όποιος άλλος θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο για να πει κάτι, ευχαρίστως το 9415 1923, περιμένω τα τηλεφωνήματά σας. Αυτή η εβδομάδα είχε κυλήσει με αρκετή ένταση διεθνώς, βέβαια έχουμε και το World Cup που όλοι έχουμε κολλήσει στις, πολλοί έχουν κολλήσει στις τηλεοράσεις. Ευτυχώς δεν είναι τόσο άγριες οι ώρες, είναι καμιά φορά όπως ήταν χθες το βράδυ από τις 2 τα ξημερώματα, 5 το πρωί, μετά 8 το... Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε αγώνα και καθώς μιλάμε και αργότερα θα έχουμε και την, το Kuwait, λοιπόν με τον Καναδά μου φαίνεται. Τέλος πάντων, στην Ευρώπη οι συζητήσεις γύρω από την οικονομία και έχει γίνει μια μεγάλη υπογραφή από χθες στο Βερσέι. Εύχομαι να κρατήσει λοιπόν τους επόμενους 2 μήνες, 60 μέρες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αλλά έγινε κάποια προσωρινή συμφωνία. Στον ίδιο χώρο είχαν υπογραφεί οι συμφωνίες όπου είχαν υπογραφεί και στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οπότε η Ευρώπη έχει συζητήσεις γύρω από την οικονομία και την ενέργεια, συνεχίζουν να επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Ενώ εδώ στην Αυστραλία η συζήτηση γύρω στο κόστος ζωής παραμένει το στο επίκεντρο, συνέχεια μιλάνε για το budget και το capital gains tax που έχει μπερδέψει πάρα πολλούς. Αυτά είναι το, αυτό είναι το επίκεντρο εδώ στην με την οικονομία και πολλές οικογένειες που αναζητούν σταθερότητα και ισορροπία. Η ελληνική επαρχία εδώ στη Μελβούρνη είναι πάντα και παραμένει ενεργή και ζωντανή με τις πολιτές τους εκδηλώσεις, σχολικές δράσεις που κάνουν και προσπάθειες στη διατήρηση της γλώσσας. Και ακούσαμε τον κύριο Βρασίδα που μίλαγε με τον Χρήστο Φίφη προχθές που πώς μπορούμε να διατηρήσουμε την γλώσσα και την παράδοση, απλά να μην τα αφήσουμε μόνο σε λόγια, ας κάνουμε και κάποιες πράξεις, γιατί όλοι κάνουμε συζητήσεις, ίσως όχι επικοδομητικές όπως θα έπρεπε, γιατί δεν μπαίνουν ποτέ σε υλοποίηση. Καλό θα είναι να υλοποιηθούν τα πράγματα που συζητιούνται για να μπορεί να διατηρήσουμε όχι μόνο τη γλώσσα αλλά και την παράδοση. Μέσα από όλα αυτά μου μένει η ανάγκη να επικοινωνία για ανθρώπινη επαφή και πάντοτε μέσω της μουσικής νιώθουμε αυτή την επαφή και πάμε στο επόμενο τραγούδι και μικρές στιγμές της χαράς της καθημερινότητας που νιώθουμε. Ας πάμε στην Νίνα Μαζάνη με «Η νύχτα μυρίζει για σεμί». Το θυμόσαστε αυτό? Πάμε στην... σε αυτό. Περιμένω τα τηλεφωνήματά σας. 94 15 19 23.

Η νύχτα γεμίζει για σεμί. Και όσοι είναι κυπουροί, όπως ο Βασίλης Παπαϊωάννου, μπορεί να σας συμβουλεύσουν πώς να φυτέψετε και να ανθίσει, να μυρίσει η νύχτα για σεμί. Λοιπόν, σαν σήμερα 19 Ιουνίου, είχαμε το 1865 στο Τέξας, ανακοινώθηκε επίσημα η κατάργηση της δουλειάς. Γεγονός που σήμερα τιμάται ως Juneteenth. Έτσι λέγεται, μια ημέρα ελευθερίας και ιστορικής μνήμης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε η κατάργηση της δουλείας, όχι της δουλειάς, συγγνώμη, της δουλείας ήταν πολύ μεγάλο πράγμα, γιατί ήταν αρκετοί που δούλοι που είχαν αγοραστεί εκείνη την εποχή από την Αφρική και έπαψε πια το γεγονός να τιμάται το Juneteenth, την ημέρα της ελευθερίας αυτής. Παράλληλα, στις 19 Ιουνίου, είχε αγωνιστεί διεθνώς ως παγκόσμια ημέρα δραπενοκυταρικής νόσου. Αυτό είναι μια κληρονομική ασθένεια του αίματος, οπότε μια ευκαιρία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για αυτή τη σοβαρή κληρονομική ασθένεια. Επίσης είναι διεθνής ημέρα σήμερα, και γιατί η ιστορία τελικά δεν είναι και αν το δούμε πιο ανθρώπινα, όλες αυτές οι αναφορές συγκλίνουν σε ένα κοινό νόημα, στην αξία της αξιοπρεπίας, της υγείας και της ελευθερίας. Οπότε η ιστορία τελικά δεν είναι μόνο παρελθόν, είναι και ο καθρέφτης του σήμερα. Ας προχωρήσουμε σε ένα ακόμη τραγούδι και θα επανέλθουμε. Αυτή τη φορά θα ακούσουμε την Έλενα Παπαρίζου να μας λέει καληνύχτα. Γεια σου Έλενα, καληνύχτα σου.

0: καληνύχτα, μια που είναι και νύχτα στην Ελλάδα. Και επίσης καλημέρα σε όλους. Ξυπνήσανε τώρα ή σηκωθήκαν από τα κρεβάτια τους ή είναι στις δουλειές τους. Εύχομαι να ακούτε το 3ZZZ, αν και εφόσον μπορείτε. Και μπορείτε να πάρετε και τηλέφωνο στο 94 15 19 23. Σε λίγο θα παίξω και μια παραγγελία που ευχαριστώ πάρα πολύ για το τηλέφωνο σου, Έλενα. Όχι η Έλενα Παπαρίζου, αλλά η Έλενα. Και θα παίξει το τραγούδι σου σε λίγο. Ας προχωρήσουμε μόνο στις ειδήσεις από τον Παναγιώτη Πύρο πρώτα και μετά θα επανέλθουμε.
1: Το Ιράν ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα επιδιώξει επικύρωση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ της τελικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα περιλαμβάνει και το ζήτημα του πυρηνικού του προγράμματος, με την Τεχεράνη να δηλώνει ότι δεν έχει εμπιστοσύνη ούτε στο Ισραήλ ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγκάι, δήλωσε κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση των δημοσιογράφων ότι η Τεχεράνη αναμένει πως η τελική συμφωνία θα στηριχθεί από ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 60 ημέρες μετά την υπογραφή της, σημειώνοντας ότι το Ιράν θα αντλήσει διδάγματα από το παρελθόν. Ο Μπαγκάι πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει από την πλευρά τους να εγγυηθούν ότι το Ισραήλ θα δεσμευτεί να βάλει τέλος στον πόλεμο στον Λίβανο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους, πρέπει να διασφαλίσουν ότι το σιωνιστικό καθεστώς θα τηρήσει τις δικές του όσον αφορά τον Λίβανο, είπε ο εκπρόσωπος, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν έχει εμπιστοσύνη ούτε στο Ισραήλ ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ιρανός αξιωματούχος είπε ακόμη ότι η βαθύτατη δυσπιστία απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η συνέπεια μιας μακράς ιστορίας φαλμάτων εκ μέρους των Αμερικανών ηγετών και ότι θα πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά μέχρι να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των Ιρανών. Εκτίμησε επίσης ότι η συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί την Παρασκευή αποτελεί μόνο ένα βήμα για την μείωση των εντάσεων και τον τερματισμό του πολέμου. Κατά τον Μπαγκάι, η Ουάσιγκτον έχει δεσμευτεί να αποδεσμεύσει τα ιρανικά κεφάλαια που παραμένουν παγωμένα στο εξωτερικό και να καταβάλει αποζημιώσεις για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στο πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας. Λίγο νωρίτερα ο Μπαγκάι είπε ότι τα στενά θα είναι ανοιχτά μακροπρόθεσμα. Το Ιράν δεν θα χρεώνει διόδια αλλά τέλη ναυτιλιακών υπηρεσιών στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Ισραηλινοί αξιωματούχοι προερχόμενοι από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση του Ισραήλ επέκριναν τη συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, του Λιβάνου περιλαμβανομένου. Η συμφωνία του Τραμπ δεν μας δεσμεύει, δεν είμαστε μέρος αυτής της συμφωνίας, δηλώνουν οι Ισραηλινοί. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την περασμένη Παρασκευή ότι οι αυξανόμενες ουκρανικές επιθέσεις με ντρόουν στη Ρωσία έχουν στόχο να σπείρουν τη σύγχυση, να προκαλέσουν διχασμό στη ρωσική κοινωνία και να πλήξουν την οικονομία της χώρας. Οι δηλώσεις έγιναν λίγες ώρες αφότου το Κίεβο ανακοίνωσε ότι έπληξε μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου σε απόσταση άνω των 1.000 χιλιόμετρων από τη γραμμή του μετόπου. Η Ουκρανία έχει χαρακτηρίσει τα πλήγματα δίκαια αντίπεινα για τους καθημερινούς ρωσικούς βομβαρδισμούς με ντρόουνς και πυράβλους εναντίον ουκρανικών πόλεων. Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία θα ανταποκριθεί αυξάνοντας τον αριθμό των επιθέσεων κατά της Ουκρανίας, ενώ είπε επίσης ότι η Μόσχα πρέπει να βελτιώσει την αντιαεροπορική της άμυνα. Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε επίσης κατά τη διάρκεια συνάντησης με στρατιωτικούς αξιωματούχους ότι η Ρωσία αναπτύσσει δορυφορικό σύστημα για τον έλεγχο μαχητικών ντρόουνς, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Παράλληλα, συνέκρινε τη Δύση με τον Γάλλο αυτοκράτορα Ναπολέοντα Βοναπάρτη και τον ηγέτη της ναζιστικής Γερμανίας Αδόλφο Χίτλερ, οι οποίοι είχαν επιχειρήσει να καταλάβουν ρωσικά εδάφη, ενώ επένεσε ρωσικές μονάδες εφόδου για το ότι εισέρχονται, παίρνουν τον έλεγχο και διασφαλίζουν εδάφη για τη Ρωσία. Ο Πούτιν απέρριψε πρόσφατα το ενδεχόμενο απευθείας συνομιλιών με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί πλέον περισσότερο από 4 χρόνια. Αναβρασμός επικρατεί στους αγρότες και κτηνοτρόφους της Ελλάδας, οι οποίοι προγραμματίζουν τριήμερο κινητοποιήσεων, καθώς όπως αναφέρουν, αν και βρίσκονται στο φουλ των καλλιεργητικών εργασιών, η ρευστότητα είναι μηδενική, ενώ τα προβλήματα που τους έβγαλαν στα μπλόκα το χειμώνα παραμένουν και γιγαντώνονται. Ειδικότερα, η γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων καλεί τους αγρότες σε κατατόπους συντονισμένες κινητοποιήσεις το τριήμερο 23, 24 και 25 Ιουνίου, αλλά και σε παρεμβάσεις για διεκδίκηση νομοθετικής ρύθμισης για τη διαγραφή των διώξεων των αγροτών. Είναι απαράδεκτο η κυβέρνηση να παρέχει ασυλία στα στελέχη της που οργάνωσαν τη συμμορία του ΟΠΕΚΕΠΕ και ταυτόχρονα να σέρνει στα δικαστήρια τους αγρότες που αγωνίστηκαν για το δίκαιο τους και την επιβίωσή τους. Απαιτούμε να μπουν στο αρχείο όλες οι διώξεις για τις δίκαιες κινητοποιήσεις του χειμώνα. Μάλιστα, όπως αναφέρουν, αποφάσισαν να ζητήσουν άμεσα συναντήσεις με όλα τα κόμματα της Βουλής, ώστε να αναδειχθεί ανάγκη αυτή και να ασκηθεί πίεση για να σταματήσει ο εκφοβισμός του αγροτικού κόσμου. Στη σύλληψη ενός 51χρονου κατηγορούμενου για ανθρωποκτονία από πρόθεση προχώρησαν οι ελληνικές αστυνομικές αρχές μετά τον θανάσιμο τραυματισμό του 31χρονου ανιψιού του με μαχαίρι στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας της Χίου κατά τις βραδινές ώρες της 11ης Ιουνίου. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ελληνικής αστυνομίας, σε βάρος του 51χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι μήκους 16,5 εκατοστών. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από άμεση κινητοποίηση αστυνομικών του αστυνομικού τμήματος Χίου με τη συνδρομή της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χίου. Σύμφωνα με την εφημερίδα Πολίτης Χίου, ο 51χρονος φέρεται να είχε διαπληκτισμό με τον 31χρονο, κατά τη διάρκεια του οποίου τον τραυμάτισε σοβαρά στην Κυλιακή χώρα με χρήση αιχμηρού αντικειμένου και σωματική βία. Ο 31χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χίου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του. «Δεν μπορούμε να πιστεύουμε στο Χριστό και να θέλουμε τον πόλεμο», δήλωσε ο Πάπας Λέων στη Σαγράδα Φαμίλια ενώπιον του Βασιλικού Ζεύγους της Ισπανίας, του Πρωθυπουργού και χιλιάδων πιστών σε μια νέα σαφή αιχμή κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ποντίφικας ευλόγησε το νεόδμητο κεντρικό πύργο του Ιησού Χριστού της διάσημης βασιλικής της Βαρκελόνης, ο οποίος 144 χρόνια μετά την τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου στέκεται πλέον ολοκληρωμένος, με το ύψος του να αγγίζει τα 173 μέτρα, κάνοντας την Σαγράδα Φαμίλια την υψηλότερη εκκλησία στον κόσμο. Στον καταλανικό ουρανό, εκατοντάδες drones σχημάτισαν τη μορφή του οραματιστή αρχιτέκτονα Άντωνι Γκαουτί, αλλά και τη φράση του «Πρώτα η αγάπη, μετά η τεχνική». Το οπτικό υπερθέαμα κορυφώθηκε με έναν καταιγισμό πυροτεχνημάτων που έκαναν τη νύχτα μέρα. Τέλος των ειδήσεων.
0: Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Πύρο που μας ετοίμασε το δελτίο της εβδομάδος και θα περάσουμε στην Έλενα που ήθελε να ακούσει το τραγούδι της Μέλισσες και μετά θα επανέλθουμε σε λίγο. Όσοι θέλετε επίσης να αφιερώσετε κάποιο τραγούδι μπορείτε να καλέσετε στο 94 15 19 23, 9415 1923, to make your dedications or give us a call just to say hello. We'll go to the Μέλισσες 3040. Enjoy it, Έλενα.
2: Καλώς ήρθατε στο πιο φαντασμαγωρικό σόου του πλανήτη. Απόψε μαζί μας έχουμε ένα πρωτοεμφανιζόμενο συγκρότημα το οποίο θα μας παρουσιάσει το καινούργιο τραγούδι με τίτλο 3040. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι το τέλος γιατί σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Πάμε όμως να υποδεχτούμε τις...

Ακούσαμε λοιπόν και τον τις Μέλισσες με το 30-40. Ευχαριστούμε Έλενα, εύχομαι να σε ανέβασε αυτό το τραγούδι λίγο. Και θα ήθελα επίσης να πάμε λίγο στο θέμα που αναφέραμε πριν, ότι είναι Παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυταρικής νόσου, και με την ευκαιρία αυτή πάμε σε μια παροιμία που λέει «Το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει». Όλοι το ξέρουμε αυτό, αλλά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πολλές φορές τα παιδιά μοιάζουν με τους γονείς τους, όχι μόνο εξωτερικά, αλλά και με τον τρόπο σκέψης, με τις συνήθειες ή στις αξίες πολλές φορές. Για παράδειγμα, σε μια οικογένεια όπου οι γονείς αγαπούν τα γράμματα και τη μάθηση, είναι πολύ πιθανό τα παιδιά να ακολουθήσουν το ίδιο δρόμο. Δεν νομίζετε εσείς? Μπορείτε να μου πείτε τι πιστεύετε εσείς, αν βλέπετε στα παιδιά τους γονείς τους εν μέρη, είτε με τον τρόπο κίνησης, είτε με τον τρόπο σκέψης, είναι πιο πιθανόν να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο, λένε. Αλλά είναι η παροιμία αυτή, δεν είναι μόνο η μοίρα, είναι όμως και η υπενθύμηση ότι η πρόοδος έρχεται όταν επιλέγουμε συνειδητά ποιοι θέλουμε να γίνουμε. Οπότε εμείς επιλέγουμε τελικά, αλλά κατά κάποιον τρόπο βλέπεις κάποιες κινήσεις, κάποια τικ που μπορεί να έχει κάποιος και μοιάζουν είτε με τον ένα γονέα είτε με τον άλλον, και αν όχι με τους γονείς, με τους παππούδες και γιαγιάδες. Έτσι λένε. Ας περάσουμε σε ένα νέο τραγούδι τώρα της Δέσποινας Βανδύς, που μόλις 4 μέρες έχει βγει, οπότε δεν το άκουσα κι εγώ καλά ακόμη. Οπότε να τα ακούσουμε όλοι μαζί και πάρτε με τηλέφωνο αν θέλετε να μου πείτε τι νομίζετε γι' αυτό. «Θέλω να μ' αγαπάς», λέει η Δέσποινα Βανδύ με το νέο της τραγούδι. Πάμε να τα ακούσουμε.

Αυτό ήταν το νέο τραγούδι της Δέσποινας Βανδύ. Δεν ξέρω πώς σας, αν σας άρεσε ή όχι, αλλά μπορείτε να με πάρετε τηλέφωνο στο 94 15 19 23 και να το σχολιάσετε. 9415-1923. I expect your calls or comments. Πάμε τώρα σε ένα ακόμη τραγούδι, το οποίο αυτή τη φορά είναι αφιέρωση

Δρόμο επικίνδυνο λοιπόν, παίρνεις και την ανηφόρα. Ακούσαμε αυτό το τραγούδι και η Τζετ εύχομαι να πήρε το αεροπλάνο, να πήγε στη Χαβάη, να πάρει λίγη ζεστασιά, αλλά μια που φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής μας, θα σας πω και μια σκέψη η οποία μπορεί να κρατήσει μαζί σας. Δεν είναι μεγάλες οι στιγμές που αλλάζουν τη ζωή μας, αλλά μικρές, οι μικρές καθημερινές αποφάσεις που απολαμβάνονται. Οπότε ίσως ο κόσμος να μην αλλάξει σήμερα, αλλά μπορείτε εσείς να αλλάξετε τον τρόπο που μιλάτε σε έναν άνθρωπο, τον τρόπο που ακούμε ή και τον τρόπο που συγχωρούμε πολλές φορές. Γι' αυτό πολλές φορές είναι αρκετό, γιατί ξέρουμε ότι ο κόσμος δεν θα αλλάξει, παρόλο που έχουν μπει κάποιες υπογραφές. Ας περάσουμε σε ένα άλλο τραγούδι που λέει «Ο καθρέφτης», και αυτός ίσως αντανακλά σε αυτό που είπαμε πριν, από τον γονέα στο παιδί, και ας ακούσουμε τον Απόν να μας το απαγγείλει.

να σου πω. Φτάνουμε προς το τέλος της σημερινής μας ραδιοφωνικής συνάντησης εδώ στο 3ZZ92,3 FM, και σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου αυτό το πρωινό, να ταξιδέψουμε με λίγη μουσική. Και αν θυμόσαστε, όπου και αν βρίσκεστε, είτε στην Ελλάδα είτε στην όμορφη Μελβούρνη, η γλώσσα, η μουσική, οι μνήμες είναι αυτά που μας κρατούν πάντα ενωμένους. Ό,τι και να υπογράφουν κάποια συμφωνητικά, πρέπει, αυτό που δένει τον κόσμο είναι η γλώσσα, η μουσική, οι μνήμες. Αυτά είναι που θα ήθελα να σας αφήσω τώρα, και να έχετε μια όμορφη, ήρεμη και φωτεινή εβδομάδα. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Παρασκευή, με λίγη μουσική. Θα συνεχίσετε να ακούσετε κάποια τραγούδια. Αυτοί που βλέπουν το ποδόσφαιρο τώρα, έχουμε πολύ μεγάλη μέρα αύριο, μην ξεχνάτε, παίζει η ΗΠΑ, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μαζί με την Αυστραλία στις 5 τα ξημερώματα. Οπότε αύριο θα είναι ο μεγάλος αγώνας. Στο ίδιο group που είναι η Τουρκία, παίζει την Παραγουάη, που είχαμε κερδίσει η Αυστραλία την Τουρκία την προηγούμενη φορά. Εύχομαι να κερδίσουν και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, να προχωρήσουμε στον τομέα αυτό. Παίζει στις 2 τα ξημερώματα σήμερα, είχαμε Τσεχία, Νότια Αφρική, Ελβετία και Βοσνία στις 5 η ώρα το πρωί. Πρώτη φορά να κερδίσει η Ελβετία τόσο πολύ, 4-1 μου φαίνεται ήταν το ο τελικός. Ο Καναδάς παίζει το Κατάρ, και ακόμη παίζουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ίσως ή μάλλον μπορεί να έχει τελειώσει. Είμαι εδώ στο Ράδιο Θάλαμο και έτσι δεν το έχω δει, δεν το παρακολούθησα, αλλά όσοι ενδιαφέρονται, στις 11 η ώρα έχουμε το Μεξικό με την Νότια Κορέα. Οπότε σας αφήνω τώρα και θα πάμε σε μία αφιέρωση που ήθελε τώρα ένας φίλος που θυμάται το Λοκομόντο τη δεκαετία του 80. Οπότε αν ακούσετε λίγο προσεκτικά τα λόγια, θα θυμηθείτε κι εσείς τη δεκαετία του 80. Ευχαριστώ και πάλι που ήσασταν μαζί μου. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή υπόλοιπη εβδομάδα, και θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή. Από μένα, γεια σας.